0: όχι, τη κυλακά χαντίναν έτσι κοτήσουμε. Νησίνα δεν έτσι, ρε.
1: Ο χαντίναν έτσι, ρε, λέει, αλλά τσαδί, τι γάρε έτσι.
0: Εχε, έτσι νη, τι γότσα, εκεί νε, σο, χαντίκο ήδη, νε. Έτσι νη, τι γότσα, νε. Καμ, τι νη, τι νε, αζόν, τι χάσα, γότσα, νε, με κοινά, έτσι, σκάσου. Τι νε, εκεί νε, ζα, με χένα, τσι νη, λουέ. Κέτ, ασουγάζ, έτσι, μετά, γότσα, εδέ, και χαντίκε. Μετά το λάτσι, εδέ και λάτσι, αντίζα δεσίε.
1: Κολονδέρα τσίζεθια, τι τέλνω ρε.
0: Εδέ, τι τέτοιονε, κόνε τεζίε, τέτοιονε λάτσι, λάφς καντίε. Λάτσι δεσίε, με λατσέγγονι. Καντίνε, εδέ τέν πηλεία τάζω, καντίζα δεσίε, τένε, λάτσι τέν ταλιγανί. Εδέ, τέτοιονε κανέζιε. Λάτσι δεν τα λέει έτσι, ναι, κανέζι, ναι. Τι τέτοιο, αντί, ναι, με λάτσι, αντί, κουίλι, ναι, τι τέτοιο, τι να σώσετε κύλα, ναι.
1: Κοντά μου, τσε, σε λαχά, business, καμία κερνέθε.
0: Αχα, καλ, τζόνο, 2003, εκεί, treatment center, να γίνει, εκεί, κύ νύθε, τσε, λίσον, αντί, έτσι, Kostin deyo ze, ashi nagane lu ne, ki nezu samba chakitsi ne, ki shonda gonan dil asya zonde, da gozang dina sena kanti nai zene lu gonan dika, gozang dine zhugandi ashi chakitsi, den di me zene kanan dita ashi chakitsi ne, da gong ashi nan dikandi Kitchen kan dire che sì. Te ci va e a già che sì. A se già ne zun la che sì. Dico, chi ne zun con un dire? Chi te ci va con un dire da? Chi si si va ne ste niente? In un dita, si aggiunte. Cane molla so a sì. Te ne con un dire da te ti sette a san bacio la che sì. Si aggiunte da. Sì. Chi sta si san bada e? Kung asi na hindi na kis government hindi funding ka gati sampag ko sa dekine ka asi na sa hindi aso skatule sampag ko aki ako sa nang lote na aso ko si na ta tula kala kagundi una government office kani asi tourist ko sampani kini sa na ta tayo sa $5,000 isikan di sa Ne, sambago zhe ke za, zho eze kandi na zhengina, eze zha de tia, da $2,000 ne, xin, $1,000 betane ao zhe de di, $1,000 zhe tanigin ao, kandi na zha ka dule eze na zhengi, kandi go dula gala $5,000 xin, government office ge sa, kandi go yi ute amdele, ki ji se oe, kandi go, Here we go to the Jesus Cadillac go get a kid at the phone two singles at the Najati Kazundi Sambako get a kid at your here we go to member alien at a go get in a illegate in a doing night side go get ye that is $5,000 as you said loud keep without the feel loud ye that's his son but Yeah. It's not a residential school go samba. Go again on. She met a tene, Sunday a tene, go on. I see 90 got in. Providence, Karandi, Kurzi was a onkine on Tadi Karandi, a sigo 90. A city jacket, Sandy, samba guinea, the net, sits again, there's a net, go on 90, sits okay, take it.
1: Koi tai je business net sen rata si dan dise lali dai ga ci ci ti.
0: Eveke. Eve shu koni ja de ti e je te Calgary go te hwai ji on ta di ya si e ji nan te. Te ti la katte ne te ke hanti ke galanda e. Ta se eve me kele mo na di e. Ki shwa mo na di le. Ke na me tsuko shi ne. Eve Tante sampa nene vende sine ikine